0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Animal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
2: Ζούμε άλλη ευτυχία.
1: 10 χρόνια μαζί.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσει τη μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εγκυμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
5: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρε.
6: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Rock the Dragon Live Radio Show Eternal Radio 10η ραδιοφωνική σεζόν. Κάθε Παρασκευή βράδυ κάτι ξεχωριστό συμβαίνει. Από τις 8 μέχρι τις 10 ο Νίκος Dragon σε οδηγεί σε μια μουσική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Eternal Radio, εκεί που η νύχτα αποκτά φωνή.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

Ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξί.

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην τον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Ακού προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic the Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25η πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: δώσει την καρδιά σου σε κανένα.
1: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
2: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
3: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
4: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξί.

Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί.
2: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
2: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
3: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
2: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
3: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
2: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
3: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
2: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
4: Έλα, πάρε με. Με στο βυθό σου να βρε.
0: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Ακούτε Eternal Radio.
4: Καλησπέρα σας. Τι να σας φέρουμε?
5: Θα ήθελα να μου προτείνετε κάτι ελληνικό.
4: Τι θα λέγατε για...
5: Όχι, όχι. Κάτι πιο εκλεκτό.
4: Για δοκιμάστε αυτό.
5: Όχι, με τίποτα. Κάτι ελληνικό και δυνατό.
4: Τότε ξέρω ακριβώς τι θέλετε.
5: Ναι, αυτό είναι.
4: Το ροκόμελο θέλετε. Πού να το σερβίρουμε και τι ώρα?
5: Μα φυσικά στο Eternal Radio, Κυριακή 8 το βράδυ. Ροκόμελο με την Ελένη Μιχαηλίδου, κάποιες Κυριακές, 8 το βράδυ στο Eternal Radio.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Η μικρή Ελένη δεν προλαβαίνει ούτε να κλάψει. Τρέχει. Τρέχει να προλάβει να πάρει τη θέση στο μικρόφωνο, να βάλει τα ακουστικά. Για να ξεκινήσουμε. Είστε εδώ. Πού είστε? Έτσι κι αλλιώς, έτσι είμαι εγώ. Έχω μάθει σε αυτούς τους ρυθμούς και εσείς αντίστοιχα. Έτσι είμαι εγώ, θα μας πει και η Ρο.
1: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

Κάπως έτσι είμαι κι εγώ. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάει αυτή η εβδομάδα? Δεν ξέρω, περίεργες μέρες το νιώθετε κι εσείς? Λίγο πιο μελαγχολικές, λίγο πιο βαριές. Είναι και από αυτά τα διαστήματα που δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς. Δεν ακούς και κάτι καλό γύρω γύρω. Έτσι, στεναχώρια, αρρώστιες κλπ. Οπότε εμένα πάντα αυτά με ρίχνουν λίγο περισσότερο. Προσπαθώ βέβαια με πολύ κόπο να τα διαχειριστώ και γι' αυτό είμαι και εδώ απόψε, γιατί ήθελα την καλή σας ενέργεια. Την ήθελα, την είχα ανάγκη και ξέρω ότι αυτή η αλληλεπίδραση πάντα κάνει πολύ καλό. Και έτσι να σκάσει και ένα χαμόγελο στα χείλη μας, βρε παιδί μου. Να σε δω να γελάς, θα μας πουν τα κίτρινα ποδήλατα. Και εγώ θέλω να το χαρίσω σε δύο κορίτσια που αγαπώ πάρα πολύ. Θέλω να το χαρίσω στη Δέσποινα και στη Μαρίλια που μας ακούνε. Και θέλω πάντα να τις βλέπω να γελούν.

Ας φέρουμε από μόνοι μας τη θετική ενέργεια μέσα μας για να χαμογελάσουμε, βρε παιδιά. Ακόμα και όταν οι συνθήκες δεν μας διευκολύνουν, κάπου πρέπει να βρούμε αυτή τη μικρή εσωτερική δύναμη, αυτή τη μικρή εσωτερική φωτίτσα για να σκάσουμε χαμόγελα. Τα έχουμε τόσο πολύ ανάγκη όλοι μας, νομίζω, και όταν χαμογελάει ο ένας είναι μεταδοτικό. Καλά το λέγει ο Ανδρέας Μικρούτσικος, νομίζω. Χαμογελάτε είναι μεταδοτικό. Και η εκπομπή απόψε δεν θα ροκάρει δυνατά, ούτε θα μεταλλιάσει, όπως σας έχει συνηθίσει έτσι ο Νίκος κατά κύριο λόγο, και εγώ καμιά φορά έτσι με τα ελληνικά. Θα είμαστε σε λίγο πιο χαμηλούς ρυθμούς, όχι τόσο δυνατούς. Το πρώτο μέρος έτσι θα έχει και λίγη χαρά, μετά θα αρχίσουμε και τα λίγο πιο έτσι μελαγχολικά μας κομμάτια. Σίγουρα σε πιο ήρεμους τόνους από αυτούς τους δυνατούς που ακολουθούμε. Διάφορα τραγούδια, ποικιλία από διάφορα, δηλαδή και λίγο πιο ροκάκια και λίγο πιο έντεχνα, απ' όλα. Έτσι για να περάσουμε καλά. Και θα ακούσουμε Μαρίζα Ρίζου για τη συνέχεια. Είναι που δεν μπορώ. Πριν να πάμε στο τραγούδι, θα ήθελα να σας θυμίσω να μπείτε και στο chat του σταθμού www.eternalpavlaradio.net. Κάτω δεξιά υπάρχει το εικονιδιάκι με το αγοράκι και το κοριτσάκι. Είπαμε εκείνος ο Ξανθούλης είναι ο Νικολάκης, πατήστε τον στο κεφάλι για να συνδεθείτε. Ο Νίκος δεν είναι εδώ σήμερα, δουλεύει, οπότε όπως καταλάβατε τον αντικαθιστώ. Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Βλέπουμε.

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

πόσο γλυκιά η φωνή της Μαρίζας Ρίζου και πόσο γλυκό το κομμάτι και ίσως και λίγο βαρύ. Ναι. Είναι και για αυτούς που τους έχουμε δίπλα μας και για αυτούς που πια δεν μπορούμε να τους έχουμε. Γι' αυτό το λέω λίγο βαρύ, αλλά... Αχ. Το πιάνο, προσοχή, το πιάνο το μουσικό όργανο, εννοώ, που ακούστηκε, θα δέσει πολύ όμορφα και με το επόμενο κομμάτι και με τον πιανίστα συγκεκριμένα, γιατί μία χαμηλών τόνων μουσική χωρίς Στέφανο Κορκολή δεν θα μπορούσε να γίνει και είναι και ευκαιρία τώρα εδώ. Οπότε, για εσάς τους αγαπημένους θαυμαστές του Στέφανο Κορκολή που με ακολουθείτε, πάμε να σκορπίσουμε στους 5 ανέμους.

Στέφανος Κορκολής και Κωνσταντίνα, λοιπόν, σε ένα υπέροχο ντουέτο με ένα τραγούδι που μας πάει πολλά πολλά χρόνια πίσω, για να μην πω πολλές πολλές δεκαετίες πίσω, αρκετές όμως. Αχ, και βλέπω ότι στο chat θέλετε και άλλα τραγούδια από Κορκολή, οπότε κάτι θα έρθει και πιο μετά. Ναι, σε λέω και στα παιδιά στο chat και στις... Πότε είπαμε... 24 Ιουνίου στο Κηποθέατρο του Παπάγου θα είναι ο Στέφανος Κορκολής σε συναυλία με το Γιώργο Χατζηνάσιο. Πολύ όμορφο και το Κηποθέατρο και εμένα μου αρέσει έτσι να βλέπω παραστάσεις. Το μόνο που με ζορίζει λίγο είναι τα καθίσματα. Εντάξει, θα πάρω ένα μαξιλαράκι την επόμενη φορά. Έτσι για να πω τον πόνο μου, γιατί την τελευταία φορά, πέρσι το καλοκαίρι πήγαμε τον μπαμπά μου εκεί και πιαστήκαμε λίγο, τον έβλεπα τον καημένο, ζοριζόταν από εδώ, τον ζοριζόταν από εκεί, αλλά εντάξει, ήταν υπέροχος ο Κορκολής, όπως είναι πάντα υπέροχος. Και από ένα ντουέτο σε ένα άλλο. Πάμε να ακούσουμε Χαρούλα Αλεξίου και Αντώνη Βαρδί να μας τραγουδούν για μία ροκ μπαλάντα.

αγαπάς το ρεφρέν της καρδιάς θα με βρεις. Οχ, ναι, μεγάλη απουσία του Αντώνη Βαρδί. Είναι από αυτούς τους μεγάλους που μας έφυγαν νωρίς. Λοιπόν, να πούμε, μιας και λέμε για συναυλίες, ότι εάν θέλετε να προλάβετε εισιτήρια για Παύλο Παυλίδη, Παν Παν και Παιδί Τραύμα, είναι, περιμένετε να δω το σκονάκι μου, είναι Κυριακή 5 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Παιδιά, τρέξτε, είδα σήμερα ότι τα εισιτήρια εξαντλούνται. Έκλεισα σήμερα, λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς προλαβαίνετε, νομίζω, 5 Ιουλίου. Και μου κάνει εντύπωση, αλλά εξαντλούνται πολύ και Παύλος Παυλίδης, δεν το συζητάμε, και Παιδί Τραύμα, που ό,τι συναυλία κάνει βγαίνει sold out. Πολύ έτσι ιδιαίτερη περίπτωση και ναι. Λοιπόν, μία σαλάτα τα τραγούδια μας σήμερα. Θα έχει όμως έτσι αγαπημένες μελωδίες, νομίζω. Να πω τις πρώτες καλησπέρες. Ναι, να πω τις πρώτες καλησπέρες. Θα πω τις πρώτες καλησπέρες εκτός chat. Πρώτα, να πούμε καλησπέρα που τις αναφέραμε τις κούκλες και στην αρχή, τη Δέσποινα και τη Μαρίλια που μας ακούνε. Να πούμε καλησπέρα στο Γιώργο μας που δουλεύει και θα συνδεθεί σε λίγο και στο chat. Τραγουδάει ακόμα τον Κορκολί με τους Πέντε Ανέμους, από ό,τι καταλαβαίνω. Να πούμε καλησπέρα και στη Σταυρούλα μας, στο Δημήτρη μας και στη Θάλια που εννοείται ακούει και δεν ξέρω αν ξεκίνησε να πίνει τα κρασιά της. Να πούμε καλησπέρα στο Γιάννη μας, στην Κατερίνα μας και στο Νικολάκη μου επάνω που κάνει βάρδια και στο Ρόνι που είναι εδώ δίπλα μας. Δώστε το παρόν για να δω λίγο και το χάρτη μας. Μας ακούτε από Ηνωμένες Πολιτείες, μας ακούτε από Φινλανδία, από Γερμανία, από Βέλγιο. Δώστε παρόν. Είμαι εδώ. Πείτε και μπείτε και στο chat μας www.eternalpavlaradio.net. Πάμε να χαθούμε λίγο στα βήματα των PixLux.

πιο χαλαρές έτσι, μουσικούλες, μελωδίες. Μεταλλιάσαμε αυτή τη βδομάδα και όχι αδίκως, γιατί μετά από αυτή τη μοναδική συναυλία που, παρένθεση, δυστυχώς δεν πήγα, κλείνω παρένθεση, νομίζω ότι είναι το talk of the town. Είναι αυτά που συζητάμε όλοι και ακόμα και αν δεν πήγαμε, σίγουρα αντλήσαμε από που μπορούσαμε πληροφορίες, από βιντεάκια αγαπημένων αγαπημένων εδώ, από όλες τις αναρτήσεις που μπορούσαμε να αναζητήσουμε έτσι και να βρούμε. Λοιπόν, έτσι στα αγαπησιάρικα λοιπόν, συγγνώμη μονοπάτια, θα ακούσουμε το «Να με προσέχεις». Όχι όμως από τη συνηθισμένη έτσι έκδοσή του, αλλά από μια έκδοση από τον Αφανή Ήρωα και την Αλεξάνδρα Σχετή. Θέλω τη γνώμη σας. Θέλω πραγματικά να μου πείτε στο chat, και αν δεν έχετε συνδεθεί, συνδεθείτε, τη γνώμη σας, γιατί εμένα μου φάνηκε υπέροχη αυτή η σύνδεση και αυτό το μουσικό αποτέλεσμα. Χωρίς να θέλω εννοείται να υποτιμήσω το κλασικό έτσι από Πορτοκάλογλου με Ελευθερία Αλβανιτάκη. Ναι, θυμάμαι καλά. Για πάμε να ακούσουμε.

0: Ναι. Όπως μου γράφετε, ναι, είναι λίγο ιδιαίτερη, είναι λίγο διαφορετική. Είναι όμως εμένα μου αφήνει αυτή μια τη γλυκιά αίσθηση. Δηλαδή, όταν το άκουσα πρώτη φορά, μου άφησε πολύ γλυκιά, έτσι. Τι να πω, μου άφησε με ένα χαμόγελο. Ας μάθετε και κάτι από μένα. Συνήθως εγώ μαθαίνω από όλους εσάς, έτσι και από τους φίλους παραγωγούς κλπ. Αυτό μπορεί να το έχετε ξανακούσει βέβαια, δεν το συζητάμε. Αλλά μέσα στα κλασικά μας κομμάτια, που τα περισσότερα είναι κλασικά που θα ακούσουμε απόψε, ας ακούσουμε έτσι και αυτό, όπως και το επόμενο. Το επόμενο είναι από παιδί τραύμα. Το ανέφερα και πριν ότι θα είναι στη συναυλία με τον Παύλο Παυλίδη και τον Παν Παν τον Ιούλιο. Κάνει sold out όλες τις συναυλίες. Παιδιά, είναι κάτι που αξίζει να ασχοληθούμε. Τον έφερε στο ακουστικό μου πεδίο ο Νίκος. Δηλαδή δεν τον ήξερα και από τότε τον ακούω πάρα πάρα πολύ, το παιδί τραύμα. Θα απολαύσουμε ένα ντουέτο με τη Σοφή Λάις, Σόφι Λάις, το Πάτσι. Να πω βέβαια και κάποιες ακόμα καλησπέρες. Να πω καλησπέρα στην Ανούλα που έγινε και το σκονάκι μου προηγουμένως μαζί με το πραγματικό μου σκονάκι για το ότι το να με προσέχεις είναι μαζί με την Τσαλιγοπούλου λοιπόν που το τραγουδάει ο Νίκος Πορτοκάλιγλου. Και να πω πολλές καλησπέρες στο Θωμά, τον πολύ αγαπημένο μας Θωμά που ακούει την εκπομπή και ακούει όλες τις εκπομπές εδώ και τον λατρεύουμε. Αν ακούει και το Στελινάκι, καλησπέρα και στο Στελινάκι. Θέλω φωτογραφία του Θωμά στο chat τώρα. Τώρα να χαιρετάει, να στέλνει χαμογελάκι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Πάτσι και μετά θα έρθουμε και σιγά σιγά σε πιο κλασικά κομμάτια.
1: Χαρά.

Ανούλα, χαίρομαι που σου άρεσε το τραγούδι και εμένα και εμένα μου άρεσε πολύ έτσι όταν το άκουσα. Ψάχνω λίγο σιγά σιγά. Λοιπόν, εννοείται ότι έσκασε φωτογραφία του Θωμά στο τσάτ και είναι ένας κούκλος όπως πάντα. Θαλιάκη, καλώς την μπήκε και η Θάλια μας στο τσάτ. Και φώναζε το τραγούδι, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σε ποιον να πω το σ' αγαπώ, θα μας πει η Δήμητρα Γαλάνη και Μιχάλης Χατζηγιάννης. Να ανοίξω καμιά κουβέντα σαν αυτές που έχουμε ξανανοίξει. Αν είπω τα σ' αγαπώ. Σε ποιον να πούμε σ' αγαπώ. Σε ποιον δεν έχουμε πει και θα θέλαμε να πούμε. Ας το πούμε έστω και νοερά. Τι λέτε.

Να το λέμε αυτό το σ' αγαπώ. Το έχω πει, το έχω ξαναπεί για να το λέμε. Αν το νιώθουμε, γιατί να μην το πούμε. Κάνουμε έναν άνθρωπο ευτυχισμένο. Μα θα μου πεις, το ξέρει ότι τον την αγαπάω. Ας το ακούσει μια φορά παραπάνω. Τα σ' αγαπώ δεν είναι χαμένα λόγια. Δεν είναι περιττές λέξεις. Είναι αναγκαίες. Οπότε, η Σταυρούλα που το λέει και εγώ που το λέω, σαν τους κατασκευαστές πλυντηρίων πιάτων που συνιστούν skip, συνιστούμε να πείτε σ' αγαπώ. Και μετά, αν δεν το πείτε το σ' αγαπώ, θα το κρατάτε μέσα σας και θα λέτε, πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις. Βέβαια, αν δεν της το έχεις πει, πώς θα το μάθει.

Και λέει η Κατερίνα, καμιά φορά δεν το λέμε το σ' αγαπώ γιατί φοβόμαστε. Ναι, όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση, όταν το νιώθεις ότι δεν υπάρχει και φοβάσαι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει, δεν το λες. Αλλά εγώ είμαι υπέρ του, πες το και ας πέσει κάτω. Πες το. Δεν ξέρεις. Μπορεί και ο άλλος να το νιώθει και να φοβάται να το πει. Και έχει φύγει από μέσα σου, έχεις εκφράσει την αλήθεια σου. Αφού το νιώθω, είναι αλήθεια, δεν θα του πω κάτι ψεύτικο. Δεν θα της πω κάτι ψεύτικο. Πάντα ο Γιώργος μπαίνει σε αυτές τις συζητήσεις, έτσι, βρήκε την κατάλληλη στιγμή. Γεια σου Γιώργη μου που πήγες και στο chat. Λοιπόν, χωρίς να το καταλάβω, έχουμε φτάσει στην πρώτη μας ώρα. Πάμε, μιας και είμαστε σε αυτά τα ερωτικά, σε αυτά περί... Άι της αγάπης μαχαιριά, κάτι τέτοιο θα ακούσουμε μάλλον εδώ. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας του έρωτα και το σποτάκι για τη μέση και επιστρέφουμε...

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Ακούτε Eternal Radio.
4: Εννοείται ότι ακούτε Eternal Radio και κάτι σαροκόμελο. Είμαι η Ελένη Μιχαηλίδου, το έχετε πάρει χαμπάρι. Εδώ δεν είμαι ο Νίκος Αντωνίου, όχι, και δεν παίζω μεταλλιές. Όχι. Και λέω, ξεκινώντας έτσι τη δεύτερη μας ώρα, να βάλω τραγούδια που ζητήσατε. Θα πάμε έτσι λίγο στα 90's. Να ακούσουμε ένα τραγούδι, μην τον κακοκαρδίσουμε το Δημήτρη. Και ένα τραγούδι που ζητήσατε νωρίτερα, έτσι, άλλον ένα Στέφανο Κορκολή. Θα δυναμώσουμε, δηλαδή, λίγο και μετά θα αρχίσουμε να πέφτουμε. Απλά για να μην σας αφήσω παραπονεμένους. Λοιπόν, μπράβο, ωραία, αλλά δεν το έβαλα. Πάμε. Για κάποιο λόγο, συζητώντας έτσι τώρα για «σ' αγαπώ» και «αν το λέμε» και λοιπά και «αν το νιώθουμε», «αν το νιώθουμε» νομίζω το νιώθουμε, το «αν το λέμε», του Δημήτρη του ήρθε το τραγούδι, το μόνο που θυμάμαι από την Ευρυδίκη, οπότε δεν θα του χαλάσουμε χατήρι. Πάμε.

μόνο που θυμάμαι. Εντάξει, πολλά θυμόμαστε, αλλά ποιες είναι αυτές που μύριζε άνοιξη το πρώτο της φιλί, άραγε. Και όταν ξεκινήσαμε και βάλαμε Στεφάνο Κορκολή, μου λέτε περίμενα ότι θα είναι το καρδιά μου λιώνω. Οπότε πάμε. Άλλος ένας Στέφανος Κορκολής. Είμαστε κορκολίτσες, κορκολούλιδες. Αυτά.

γαλατικό χωριό στη Χαλκίδα και έχει τσούχτρες, έχουν βγει παντού τσούχτρες, οπότε δεν ξέρω τι θα κάνουμε, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να μπούμε, εγώ φοβάμαι λίγο τις τσούχτρες, έως πολύ μπορώ να σας πω. Αχ, τι λέτε, να πω καλησπέρα στην Ευγενία μου που είδα μπήκε βγήκε, δεν μου το εμφάνισε ότι συνδέθηκε. Έχουμε κανένα άλλο έτσι σημάδι στο χάρτη? Την Ουγγαρία δεν θυμάμαι αν την είχα πει πριν, νομίζω πιο αργά συνδέθηκε. Την Ελβετία μας την Ανούλα την είδαμε, την είπαμε και πριν. Αν δεν έχετε μπει στο chat αλλά μας ακούτε, www.eternalpavlaradio.net, μπείτε έτσι εδώ να τα πούμε. Και είναι κάποια τραγούδια που τα αγαπάω πολύ, που τα παίζω συχνά. Ένα από αυτό είναι το επόμενο. Αυτά τα στερεότυπα, ρε παιδί μου, πόσο πολύ μας βαραίνουν και πόσο μας περιορίζουν, και όλα αυτά που θα μας πει η Δήμητρα Γαλάνη.

Σχολιάζεται τον τρόπο που λέει το «σ' αγαπώ». Ναι, είναι μοναδικός, είναι σπαρακτικός. Δίνουμε μια άλλη διάσταση. Εμείς προηγουμένως λέγαμε απλά για το αν λέμε ή δεν λέμε το «σ' αγαπώ». Σκεφτείτε αν είναι και ντυμένο με έναν, ντυμένο με μια έκφραση ιδιαίτερη. Πόσο πιο μεγάλη βαρύτητα αποκτά. Δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι μία, πώς να το πούμε, μία βόμβα συναισθημάτων. Θα ήθελα να το πω λίγο πιο γλυκά, αλλά το βόμβα μου ήρθε τώρα. Δεν πειράζει. Δεν ξέρω αν κολλάει αυτό το τραγούδι, αλλά ήθελα πολύ να το ακούσω απόψε. Και θα ακούσουμε Βιολέτα Ίκαρη, «Έλα και ράγισε τον κόσμο μου».

Μας ράγισε και αυτή η ερμηνεία πω, της υπέροχης Βιολέτας Ίκαρη, πω, γιατί μάλλον επειδή προέρχομαι από πολλές ώρες ομιλίας, αρχίζω και βραχνιάζω, αρχίζω και κάνω σαρδάμ. Το επόμενο τραγούδι μας το ζήτησε η Κατερίνα. Ομολογώ ότι μπορεί να το έχω ακούσει, αλλά δεν μου έρχεται τώρα ποιο τραγούδι είναι, δεν έχω κάνει προακρόαση. Μας το κάπου μεταξύ βάρδιας ο Νίκος καταφέρνει έτσι και βοηθάει λίγο σε τραγούδια που δεν έχω. Τώρα, μου ζήτησε τον Υπνόσακο. Εγώ ήδη είχα βάλει το τραγούδι Υπνοβάτης από το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, που θα είναι και το επόμενο μετά που θα ακούσουμε. Πάμε να μην πάτε για ύπνο, απλά να υπνοσακιάσουμε και να υπνοβατήσουμε και ερχόμαστε.

Ναι, ο στίχος, όπως το επισημαίνουν και τα κορίτσια στο chat, το σκοτάδι του ενός, δυο μαζί το κάνουν φως. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτός ο στίχος, δεν υπάρχει. Αν το πάρουμε από οτιδήποτε στη ζωή μας. Είμαι στεναχωρημένη, έρχεσαι, με τραβάς, μου φέρνεις το φως. Με μια κουβέντα, με ένα χάδι, με οτιδήποτε. Και έρχεται τώρα εμένα στο μυαλό μου το περιστατικό με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Τα 17χρονα κορίτσια που έπεσαν από την πολυκατοικία εκεί, το ένα σε πολύ βαριά κατάσταση. Και ένας άνθρωπος, αυτά τα κορίτσια, το κάθε κορίτσι, ένας άνθρωπος από την οικογένειά του, ένας άνθρωπος από το φιλικό του περιβάλλον, να μπορέσει να αντιληφθεί τι συμβαίνει, να το βγάλει στο φως. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι τους ανθρώπους τους δικούς μας τους γνωρίζουμε. Μπορούμε να καταλάβουμε όταν είναι στα σκοτάδια τους, πόσο μάλλον όταν ζούμε μέσα σε ένα σπίτι. Μπορεί να με διαψεύσετε, δεν ξέρω. Ειλικρινά θα ήθελα να κάνουμε μια μικρή αναφορά σε αυτό. Αν λοιπόν δω τον άνθρωπό μου, τον αδερφό μου, το φίλο μου στο σκοτάδι του, θα τον αφήσω εκεί. Δεν θα πάω λίγο να τον βοηθήσω. Και ας μην με θέλει και ας με απορρίψει, να είμαι εκεί. Πόσο ωραία έδεσε έτσι αυτό. Και όπως λέει η Σταυρούλα ακριβώς, μα είναι δυνατόν να μην καταλάβω το παιδί μου? Δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους που δεν ζούμε στο ίδιο σπίτι. Μπορεί να μιλήσω με ένα φίλο μου και να καταλάβω από τη φωνή του αν δεν είναι καλά, χωρίς να τον δω καν. Δεν νομίζω ότι... Δεν ξέρω. Θα μου πείτε βέβαια και εμείς μπορεί να έχουμε ζήσει κάτι αντίστοιχο και εμείς μπορεί να περάσαμε τα δικά μας σκοτάδια, αλλά οι γονείς μας να μην ήθελαν να παραδεχθούν ίσως ότι κάτι μας συμβαίνει, γιατί μπορεί να το συνέδεαν με ένα δικό τους λάθος. Δηλαδή αν αποδέχονταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, μπορεί να το θεωρούσαν σαν δική τους αποτυχία. Δεν ξέρω. Έχω περάσει από μια τέτοια φάση. Έχω περάσει από μια φάση της ζωής μου που για έναν ολόκληρο χρόνο ήμουν κλεισμένη στο σπίτι, δεν ήθελα να κάνω τίποτα και όντως δεν έλαβα τη βοήθεια που μου άξιζε, που θα έπρεπε, που δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Δεν έφτασα βέβαια σε τέτοιο σημείο και ήμουν λίγο μεγαλύτερη, αλλά πραγματικά δεν ξέρω, είναι... Συν αυτό το ότι η πίεση για το να περάσει ένα πανεπιστήμιο, έχουμε γεμίσει μία χώρα με σπουδαγμένους, γιατί δεν θα τους πω μορφωμένους, σπουδαγμένους πτυχιούχους, που τι καταλαβαίνουμε, έχουμε τα πτυχία, okay, και τι κάναμε. Μπαίνουν τα παιδιά σε μία διαδικασία να προσπαθήσουν για κάτι που δεν ξέρουν καν τι είναι αυτό. Μπαίνουμε στα 18 μας στη διαδικασία να αποφασίσουμε για όλη μας τη ζωή μετά. Και αν αυτό μετά δεν μας αρέσει και αν εμείς διαβάσαμε έναν τίτλο που είναι ένα όνομα, γιατί κάπως έτσι διάλεξα και εγώ το τι θα σπουδάσω. Διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονομικές σπουδές και λέω οικονομικά με διεθνή θέματα, πάρα πολύ ωραίο μου ακούγεται. Και εντάξει, βρήκα έναν άλλο δρόμο μετά, αλλά... Σίγουρα υπάρχουν γονείς που πιέζουν τα παιδιά τους όπως γράφετε, σίγουρα. Πολύ, λίγο, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Έχω τσακωθεί με γονείς, έχω τσακωθεί για αυτό το πράγμα. Άσε που το κυνηγάς το παιδί, που το πιέζεις για να μπει σε ένα πρότυπο σχολείο, άστο που το πιέζεις να κάνει κάτι. Δηλαδή, πότε θα ζήσουν αυτά τα παιδιά? Τα πιέζουμε από μικρά. Και όχι μόνο αυτό, τους το καλλιεργούμε και εμέσως να τους βάζουμε σε ένα δρόμο, πάλι τους το καλλιεργούμε, πάλι έχουν το άγχος. Να τα καταφέρω για να μην απογοητεύσω κανέναν, για να μην είμαι κατώτερος των άλλων. Και φτάνει ένα παιδί να πέφτει από την ταράτσα. Γιατί? Πολύ ωραία το λες Κατερίνα, γονείς που φτιάχνουν στο μυαλό τους τη ζωή των παιδιών τους. Όπως θα την ήθελαν εκείνοι, χωρίς να ρωτήσουν τα παιδιά τους. Ευτυχώς ποτέ οι γονείς μου δεν με πίεσαν γι' αυτό. Μιλάω παραπάνω τώρα, συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα που μας βαραίνει όλους. Δεν με πίεσαν ποτέ. Με πίεσαν ίσως στο φροντιστήριο οι καθηγητές μου και από εκεί μου ξεκίνησαν. Δηλαδή στα 16 μου έπαθα την πρώτη κρίση πανικού πηγαίνοντας να δώσω
proficiency, που δεν ήξερα τι είναι αυτό το πράγμα, αυτό που ένιωθα, που νιώθω ότι θα πεθάνω, και έκτοτε ξεκίνησαν. Δεν με είχαν πιέσει οι γονείς μου και δεν ξέρω. Κατάλαβα ποιο τραγούδι λες. Περίμενε, θα μιλήσω λίγο ακόμα για να το βρω. Νομίζω ότι το έχουμε, Δημήτρη, εδώ. Αχ, πες μου ότι το έχουμε, το έχουμε. Πόσο ταιριάζει. Μπράβο ρε Δημήτρη. Δημήτρη, μπράβο. Μπράβο πραγματικά. Πολύ ωραίο το τέριασμα. Όχ, δεν βρέθηκε το αρχείο, δεν πειράζει. Θα το βρούμε. Θα το βολέψουμε. Το τραγούδι που λέει ο Δημήτρης είναι το τραγούδι του Δημήτρη Δημητράκα, το κορίτσι του μπαμπά. Ακούστε το λέξη-λέξη και ερχόμαστε.

Μπράβο στο Δημήτρη και μπράβο και στον Νίκο, γιατί μου το έγραψε και εκείνος, ότι τώρα μου λέει βάλε το κορίτσι του μπαμπά. Πόσο ταιριάζει το τραγούδι ακριβώς. Ακριβώς δεν το συνέδεσα στη μνήμη μου και χαίρομαι που το κάναν τα αγόρια. Και ξεδιπλωνόμαστε και λέμε τι έχουμε ζήσει και λέμε πόσο έχουμε πιεστεί ή δεν έχουμε πιεστεί. Και είναι αυτά τα κολλημένα μυαλά των μεγαλύτερων γενιών, των δικών μας γονιών, τα οποία όμως δυστυχώς πολλές φορές βλέπω ότι υπάρχουν και σήμερα. Και σήμερα, μα γιατί να μην γίνει κάτι, να γίνει δικηγόρος, να γίνει γιατρός, να μπορεί να κάνει κάτι στη ζωή του. Γιατί χαντακώνουμε ένα παιδί σε κάτι που μπορεί να μην ονειρεύεται, σε κάτι που μπορεί να μην αντέχει, να μην θέλει. Είναι τόσο πολλά και τόσο δύσκολα και αυτό που λέτε η ευχή να δείτε το παιδί σας όπως επιθυμείτε, όπως επιθυμεί εκείνο να είναι, να ζήσει, να μεγαλώσει, να χαρεί. Μένουμε πολλές φορές στο τι θεωρούμε εμείς ότι είναι καλό για το παιδί και δεν αφήνουμε την επιλογή σε εκείνο. Και τι κάνουμε, παιδιά, μαριονέτες. Και οι μαριονέτες δεν έχουν ψυχή, δεν έχουν λαλιά και αν δεν τις κρατάς πέφτουν απλά κάτω. Γράφετε διάφορα, θα τα δω, θα γυρίσω να τα δω. Πάμε να ακούσουμε έναν Αλκίνο Ιωαννίδη και θα είμαι κοντά σου, γιατί εκεί πρέπει να είμαστε. Και ναι, και εγώ το πιστεύω ότι δεν γίνεται το παιδί σου να μην το βλέπεις. Κάτι δεν γίνεται σωστά. Και όχι μόνο το παιδί σου,

Τι να πω, τι να πω. Θα είμαι κοντά σου, θα είμαι εκεί. Έψαχνα άλλο τραγούδι, αλλά δεν πειράζει. Θα αφήσω αυτό που έχω βάλει από Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Θα το ακούσουμε σε λίγο. Το είχα πει νωρίτερα έτσι μαζί με τον υπνόσακο να βάζαμε τον υπνοβάτη. Δεν πειράζει. Ανοίξαμε το θέμα και θα το βάλω σε λίγο. Ευτυχισμένα παιδιά. Τα ευτυχισμένα παιδιά είναι πιο. Είναι πιο ευτυχισμένα από τα μορφωμένα παιδιά, ίσως. Κάτι τέτοιο, κάτι τέτοιο. Και εσείς ως γονείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα. Εγώ το βλέπω λίγο από την έξω μεριά, αλλά σας λέω ειλικρινά, έχω τσακωθεί αρκετές φορές με γονείς για αυτό το πράγμα. Μα είναι κρίμα να μπει το παιδί μου στην ΑΣΟΕ. Και που μπήκε στην ΑΣΟΕ, τι θα κάνει. Αν δεν μπορεί να βγει από εκεί, πόσο μεγαλύτερη απογοήτευση είναι για ένα παιδί να μπει σε ένα πανεπιστήμιο και να μην βγει, να μην μπορέσει. Εκεί το θεωρώ μεγαλύτερη απογοήτευση. Γιατί και έχεις χάσει χρόνια από τη ζωή σου και νιώθεις μετά αυτό ότι δεν τα κατάφερα. Δεν ξέρω, υποτιμούμε πολύ τα πρακτικά επαγγέλματα που πραγματικά εκεί νομίζω ότι υπάρχει και ζήτηση. Είναι όλα, είναι όλα. Ας κάνει το παιδί αυτό που πραγματικά ονειρεύεται. Κάποια στιγμή είχαμε ένα διάλογο με την Deputy Χατζικαμπάνη για ένα κορίτσι μικρό, γυμνασίου νομίζω ή και δημοτικού μπορεί να είναι, το οποίο γράφει πάρα πολύ καλά. Και κάποια στιγμή της είπε η μαμά της, νομίζω, σιγά και τι θα τρως τα γραπτά σου. Πόσο ισοπεδωτικό. Τέλος πάντων, είναι. Δεν ξέρω. Πάμε να ακούσουμε τον υπνοβάτη από Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Παιδιά, 1/4 πριν τις 12. Δεν έχω καταλάβει πώς έχει περάσει η εκπομπή σήμερα. Σιγά σιγά θα πάμε έτσι προς το κλείσιμο. Έχω τραγουδάκια ακόμα, θα τα βάλουμε έτσι με σειρούλα. Για πάμε.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλή

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: αγαπημένος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Και δεν ξέρω, είναι πολλές οι σκέψεις που περνάνε από το μυαλό μου όλα αυτά που συζητήσαμε και συζητάμε. Πόσο κρίμα, πόσο κρίμα, για να κλείσω έτσι το θέμα, αν και δεν κλείνει ποτέ. Και πόσα ακόμα παιδιά έτσι υποφέρουν σιωπηρά. Και όχι, να μην συμβαίνουν αυτά, να μην συμβαίνουν. Πάμε, πάμε. Το επόμενο τραγούδι θέλω να το χαρίσω στη Σταυρούλα. Ξέρω ότι το αγαπάει και εύχομαι να τα πούμε στη συναυλία και να το τραγουδήσουμε μαζί. Κανονίστε, παιδιά. Παύλος Παυλίδης, Λευκή Καταιγίδα.
1: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά κάπου μέσα βαθιά, κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτό τον αέρα μακριά να αλλάζει αργά.

Να καληνυχτήσουμε το Γιάννη μας. Καλή ξεκούραση και ξέρω κάποιοι κρατιέστε, είστε κουρασμένοι. Δεν θα αργήσουμε πολύ, δεν θα αργήσουμε γιατί και εγώ είμαι πάρα πολύ κουρασμένη και βέβαια μου κάνατε απίστευτο καλό χωρίς να το ξέρετε απόψε. Πάρα πολύ καλό. Και είναι τεράστια τα ευχαριστώ που θα σας πω. Και κλείνοντας, πάμε να ακούσουμε Όναρ και Χάρτινα Φεγγάρια.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Ακούτε Eternal Radio.
4: Ακούτε Eternal Radio. Είναι 12 η ώρα το βράδυ και θα ξημερώσει 14η του Μαΐου. Παιδιά, φτάσαμε μέσα Μάη. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Σήμερα φοράμε κοντομάνικο. Πριν μια εβδομάδα φορούσαμε παλτό. Όλα με τα ψυχολογικά τους. Και εδώ ο φίλατος Δημήτρης μου λέει να πληρώσω τον ψυχολόγο μου, εσάς, 50 ευρώ τον καθένα, θα ήθελα πάρα πολύ να τα δώσω. Σε αυτή τη φάση κολλείω με λίγο. Μπορώ να δώσω ένα εισιτήριο του Παυλίδη που έκοψα σήμερα. Πάρα πολύ αγάπη επίσης μπορώ να δώσω. Να φτιάξω και κανένα φαΐ. Τέλος του μήνα νομίζω ότι θα μπορώ να σας ξεπληρώσω κάπως έτσι. Εντάξει, θα το δούμε. Δεν ξέρω αν ακούει το κορίτσι που είναι εκεί στο νότο. Δεν το βλέπω στο χάρτη τώρα. Αλλά εγώ θα της το χαρίσω. Ρόνι, γιατί αντιδράς? Δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα το βρήκα στη λίστα του Νίκου, ελπίζω να είναι καλή έκδοση. Εκεί στο νότο

Δεν πειράζει και αν δεν ακούει το κορίτσι εκεί στο Νότο, εμείς του στέλνουμε την αγάπη μας. Λοιπόν, και μιας και ξημερώνει 14η Μαΐου και μιας και τα αγαπημένα μας φιλαράκια εδώ, ο Δημήτρης και η Θάλια και ο Δημήτρης, έχουν επέτειο γάμου, πάμε να τους χαρίσουμε ροζ.

Να σας χαιρόμαστε λοιπόν, παιδιά, να σας χαιρόμαστε. Αχ, με αγάπη, με χαρά, με τα παιδιά σας να είναι ευτυχισμένα, όχι όπως τα ονειρεύεστε, όπως θα ήθελαν εκείνα να είναι για να είναι ευτυχισμένα και αχ, όλα τα καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω, άλλαξα πολύ το ρου της ιστορίας, άλλαξα πολύ έτσι, τη σύνθεση των τραγουδιών τώρα για να... Και το απολαμβάνω, δεν είναι απλά να... Θα βάλω τη σωτηρία της ψυχής από Ευελίνα Νικολίζα. Η Ευελίνα μου αρέσει πάρα πολύ σαν φωνή. Και πάμε.

Και τώρα είναι που αρχίζετε να κάνετε εσείς παιχνίδι και το απολαμβάνω. Τα δικά μου, έχω κάποια δικά μου, τα αφήνω εκεί. Έχω έτσι ένα-δυο που ξέρω το κλείσιμο, ποιο θα είναι. Και κάποια υπάρχουν στη λίστα τώρα, επειδή κάποια δεν τα έχει ο Νίκος στο δίσκο, θα το βρούμε. Λέω, αν θέλετε κάποιο τραγούδι έτσι κοψοφλέβικο, κάτι για να πάμε προς το κλείσιμο, όταν θέλετε κάποιο τραγούδι έτσι

0: Και χαίρομαι που σας ζήτησα να διαλέξετε τραγούδια, γιατί έχετε διαλέξει υπέροχα κομμάτια και αυτό τώρα που θα ακούσουμε πραγματικά το είχα βάλει στη λίστα όταν έφτιαχνα έτσι την εκπομπή, το πάτωμα, Ποτάνια Τσανακλείδου, αλλά το έβγαλα γιατί λέω πολύ βαρύ, δεν ήθελα. Αλλά το ζήτησε ο Δημήτρης, οπότε και με το μαγικό χέρι του Νίκου που τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, παρόλο που δουλεύει εδώ έτσι βοηθάει. Πάμε.
1: Κοντά στα κύματα θα χτίσω το παλάτι.

Υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο. Αχ, υπέροχο. Και φορτώνω, φορτώνω τα τραγούδια που ζητάτε. Θα πάμε έτσι μέχρι τη μία μας βλέπω και κάπου εκεί θα αποχωρήσουμε. Το επόμενο το έχω βάλει εγώ στη λίστα έτσι για να σπάσω λίγο και το σέρι των επιλογών σας, χωρίς απαραίτητα αυτό να είναι κακό. Χρήστος Θηβαίος και ο παλιός στρατιώτης. Και αυτό ανατριχιαστικό.

Η μια σας επιλογή καλύτερη από την άλλη, πραγματικά. Καλά, αυτά ήταν δική μου όλα, αυτά που στέλνετε. Αλλά χαίρομαι που σας άρεσε, ξέρω ότι το αγαπάει η παρέα, είναι και από τα δικά μου πολύ αγαπημένα του Χρήστου Θηβαίου. Το επόμενο πάει για το Δεσποινάκι μας, χαίρομαι που ακούς που είσαι εδώ ακόμα. Πάρε με από Βασίλη Παπακοσταντίνου και Θάνο Μικρούτσικο.

σαν δυο φωτάκια βραδινού αεροπλάνου. Κάποιος σου

αυτή την live έκδοση είχαμε έτσι στο αρχείο και όσο μπορώ να τα βρω, τα βάζω, όσα δεν υπάρχουν καθόλου, προσπαθώ έτσι να τα... Αν μπορεί ο Νίκος να ξεκλέπει κανένα λεπτό από τη δουλειά να μας τα βρίσκει, μην το πείτε παρά έξω ότι δουλεύει και εμείς τον απασχολούμε, μην το πείτε, μην το πείτε παρά έξω μάλλον. Προσπαθώ να συγκεντρώσω όλα τα τραγούδια που μου ζητάτε με τη βοήθεια του Νίκου και πάμε σε αυτό που το έχω εύκαιρο εδώ. Οχ, γιατί δεν το δέχεται, μου λέει είναι κατεστραμμένο, περιμένετε. Αχ, δεν μας θέλει, ένα λεπτάκι, αλλιώς θα βάλω το τραγούδι που έχω για το κλείσιμο. Πού είναι, κοίτα εδώ. Πάμε για να δούμε, θα το παίξει αυτό. Έχουμε και τα προβληματικά κομμάτια. Ναι, θα το παίξει. Λοιπόν, Δημήτρη, αν και ζητάς, τώρα θα προσπαθήσω να τα βρω όλα. Το μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα είναι εδώ. Μάλλον δεν παίζει. Περιμένετε. Έλα καλό μου. Δεν θέλει να παίξει. Για να δούμε αν παίξει εκείνη την κονσόλα. Όχι. Δεν πειράζει. Θα βάλω ένα τραγούδι που έχω βάλει για το κλείσιμο, γιατί, ναι, αυτό φορτώνει. Ας το ακούσουμε τώρα. Όλα σε θυμίζουν, Χάρης Αλεξίου.

Και το επόμενο το διάλεξε η Σταυρούλα και είναι ένα τραγούδι που νομίζω ότι αγαπάμε πολύ. Το τραγούδι των μοναχικών, ο ύμνος των μοναχικών ανθρώπων. Άνθρωποι μονάχοι, λοιπόν.

Πόσο όμορφο τραγούδι. Διαχρονικό, αγαπημένο και από τους άνθρωπους, από τους ανθρώπους που είναι μονάχοι. Πάμε στη μοναξιά μου, του Βλάση Μπονάτσου. Για τον Δημήτρη. Ευχαριστούμε.

Είχε κολλήσει το chat μου. Ελπίζω να μην έχω χάσει κάτι σημαντικό. Προσπαθώ να τα διαβάσω, θα τα βρω. Εν τω μεταξύ είχε πλάκα γιατί λέω, παιδιά, είστε καλά. Μου έδειχνε ότι 8 λεπτά δεν είχατε μιλήσει και λέω, κάτι δεν πάει καλά. Να πούμε καλησπέρα και στην Ιταλία που φάνηκε στο χάρτη μας. Δύο ακροατές από Ιταλία, λέει εκεί. Τον ένα τον ξέρω. Τη μία. Ανούλα, πού είσαι τελικά? Τι ωραία παρέα, τι ωραία παρέα και είστε εδώ ακόμα και ακούμε τραγούδια, έτσι, επιλογές σας υπέροχες. Αν κατάλαβα καλά, γιατί με μπερδέψατε βρε Δημήτρη και Θάλια εκεί, το όνειρο ήταν τελικά το θέλει. Θάλια, εγώ το έχω δρομολογήσει. Πάμε να ακούσουμε όνειρο ήταν για τη Θάλια από Αλκίνο Ιωαννίδη.

0: Και τίποτα, απλά πάω στο επόμενο υπέροχο αγαπημένο. Κατερινάκη, ευχαριστούμε για την επιλογή.
1: Η βραδιά έγινε ερωτική.
0: Δεν είχα προβλέψει την αρχή, αλλά δεν πειράζει.
1: Σ' ακολουθώ.

Υπέροχος Βασίλης Παπακοσταντίνου, θα μπορούσε να είναι μια καλύτερη έκδοση από αυτή που βρήκα. Είπαμε, πρέπει να μάθω κάποια πραγματάκια ακόμα για να μπορώ να κάνω την προακρόαση. Και πηγαίνοντας έτσι προς το τέλος, έχω 2-3 επιλογές ακόμα. Το επόμενο είναι χαρισμένο από μένα για σας. Η πιο δυνατή ελληνική ροκ μπαλάντα, νομίζω. Η πιο, όχι δυνατή, η πιο ερωτική.

Και ήρθε νομίζω η ώρα για το τελευταίο μας τραγούδι. Τι να πω. Σήμερα η μέρα ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη για μένα. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Έφτασα σε σημείο το πρωί να αναβάλω μαθήματα που δεν το κάνω. Αλλά την εκπομπή δεν ήθελα να τη χάσω με τίποτα. Ήξερα ότι θα μου δώσει αυτό που είχα ανάγκη. Όλη αυτή την αγάπη σας και όλα αυτά τα πολλά όμορφα συναισθήματα. Οπότε ένα ευχαριστώ είναι πάρα πολύ λίγο για απόψε. Είναι πολλά τα ευχαριστώ που σας στέλνω και είναι κάθε ευχαριστώ γεμάτο με πολύ πολύ αγάπη. Περάσαμε πολύ όμορφα, χαίρομαι και για τα δικά σας όμορφα μηνύματα, για αναμνήσεις, για συναισθήματα, για συγκίνηση, για όλα. Το κλείσιμο το διάλεξε η Σταυρούλα και ευχαριστώ γιατί το δικό μου κλείσιμο σας το έβαλα νωρίτερα. Οπότε ανυπομονώ για την επόμενή μας συνάντηση. Έλεγα ότι ίσως την Κυριακή που δεν θα μπορέσει να κάνει ο Νίκος δεν θα κάνω, αλλά το αφήνω λίγο με ερωτηματικό. Θα το προσπαθήσω γιατί το έχουμε ανάγκη. Γιώργη, είμαι συνεχόμενα σε ομιλία για 7η ώρα. Όχι ότι δεν το απολαμβάνω εδώ, αλλά είμαι έτσι και κουρασμένη και έχω και ένα σκυλάκο εδώ, ο οποίος πρέπει να κάνει τις ανάγκες του επιγόντως μάλλον. Οπότε, αυτά. Πολλά ευχαριστώ, πολύ αγάπη. Σας αγαπώ πάρα πολύ και στο επανειδήν.

poisonous. There's a room for you and I. You and me, baby.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μια ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Ακού προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic the Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.